0: Μόνο να μόνοι. Αράτε αγιέ βραμόνια. Πένε με τε τσιλούα. Αρία καϊβάν. Χουρίατς. Χουρίμαν. Κοτέβα άχουα νουρά. Αιτε ρόρο κοιτάνα ότε μάρα μα τσιπίχωρη. Κακιτέα τε μα τα ούρα ούρα ότα μάνε τερά. Καπούτα τε ούρα να τώρα.
1: Ατσου τε μου χερέ νέι. E vai orane.
0: Tai hoi pats. Ja kite aranu na hoia kirima. Koira noi.
1: Nama na hoi tanaki tua tata atsiwa. Na pakana. Kwa ta. Na hariatsuwa kite kore no kite ranatsi na.